Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθο και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθο. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Κάτω από το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές με στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί και με

0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, Ράδιο Δβάς, Ιβανί. Βυθικότης, Αιδεάβη Ταβίσαλ.

μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας φέρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Και τι έλεγε Μαριό μου ο Διάκος στον παπά?
1: Νάκο μου, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Χασίσι, ήπια και ο Θεός.
2: Άιτε χασίσι.

0: πάει άλλο εδώ.
1: Ο κόσμος είναι αυτός. Δεν νιώθει κανένας από θέατρο.
2: Αν αυτό το λέτε θέατρο, τότε καλά κάνει και δεν το νιώθει.
1: Μάλιστα. Τώρα μιλάνε και οι ηθοποιοί της τέχνης. Το πολύ και αύριο. Μεθαύριο τα μαζεύουμε για το σπουροχώρι της Λαμίας.

Θα δεις θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.